0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένο από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Το κλαμπινγκ τελείωσε την Τρίτη Λυκείου.
6: Τρίτη Λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
6: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
0: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

καφεϊδικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα!
4: Έτσι, μπράβο.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγιώτη.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα τείχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: θέλεις κι άλλο metal. Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Το κλαμπίνγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
4: Τρίτη λυκείου.
3: Άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
4: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβόμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου, καλή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Ποιο επάγγελμα λες ότι έχει τα λιγότερα διαζυγεία στον κόσμο, τα λιγότερα, έτσι.
0: Τα λιγότερα, πού να ξέρω. Φύλακας νεκροταφείου, ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι οι αναλογιστές, δηλαδή αυτοί που υπολογίζουν τα ρίσκα και τις ασφαλιστικές. Είναι μόλις 14%, τίποτα. Είναι
0: αυτοί πολύ... χωρίζουν λιγότερο.
1: Κορίτσια, εάν θέλετε να καλοπαντρευτείτε, βρείτε κάποιον που να υπολογίζει τα ρίσκα στις ασφαλιστικές. Πάμε στον αντίποδα όμως τώρα. Ποιοι έχουν τα περισσότερα, χαμός. Τηλεφωνικοί πολιτές, οδηγοί λεωφορείων, θεραπευτές μασάζ, ένα στους δύο γάμους διαλύεται. Και σου έχω και το καλύτερο. Ό,τι ασχολείται με την ιατρική, μην ακούτε τώρα κορίτσια ότι παντρέψουν γιατρό να καλοπαντρευτείς. Οι γιατροί που έχουν ακανόνιστα ωράρια, νοσηλευτές και όλα αυτά βοηθεί φροντίδας υγείας, έξω, τίποτα. Σχεδόν το ένα στους δύο στους τρεις γάμους χωρίζουν.
0: Τα ιατρικά επαγγέλματα λοιπόν έχουν τα περισσότερα διαζύγια.
1: Μακριά και αλάργα. Και δεν θα σου πω φυσικά για τους δικηγόρους που ξέρουν και πώς να χωρίσουν. Λοιπόν, όσο πιο outsider το επάγγελμα, δηλαδή τύπου ένας λογιστής. Ένας αναλογιστής, ένας προγραμματιστής, κάτι τέτοιο
0: κάτι
1: θέλουμε.
0: Κάτι άσχετο, ένας που είναι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο με έναν υπολογιστή και γράφει όλη την ημέρα και υπολογίζει το Excel.
1: Αυτό είναι το κελεπούρι.
0: Μάλιστα.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ αμαξοστοιχίας.
1: Λοιπόν, τρένο στη Γερμανία έκανε έκτακτη στάση, μπορείς να φανταστείς γιατί.
0: Ξέρω εγώ, χάλασε.
1: Υπάρχουν βλάβες, καιρικά φαινόμενα, τίποτα από όλα αυτά. Ευτυχώς έκανε στάση γιατί τελείωσε το χαρτί υγείας.
0: Και τι τέλειωσε το χαρτί υγείας, σταματήσαμε το τρένο και ποιος πήγε να πάρει χαρτί υγείας.
1: Ο οδηγός πήγε να πάρει το χαρτί υγείας, γιατί ο σωστός καπετάνιος στο χαρτί υγείας φαίνεται, Γιώργο μου.
0: Μάλιστα, σταμάτησε το τρένο. Τι έκανε αυτό, Βερολίνο, Αμβούργο.
1: Σταμάτησε από το νησί Ζήλ της Βόρειας Θάλασσας μπρος στο Βερολίνο και σταμάτησε στο Αμβούργο σε ένα μίνι μάρκετ για να πάρει τρία πακέτα χαρτί υγείας για να συνεχιστεί το δρομολόγιο κανονικά, γιατί φαντάσου τι μακαίο είχε γίνει στην τουαλέτα.
0: Μπράβο του. Πάντως εδώ στην Ελλάδα δεν θα το κάνει κανείς. Καλά, εδώ τα τρένα μας δεν δουλεύουν και πάρα πολύ καλά.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εμείς πάντως έχουμε να πούμε συγχαρητήρια στην Deutsche Bahn. Αυτή είναι
0: η διαχειρίστρια εταιρεία των τρένων.
1: Ναι, υπερταχεία παρακαλώ. Και λέει, παιδιά, hold on a second, μισό λεπτάκι να πάρω δύο πραγματάκια και τρώμε κάτι και συνεχίζουμε που λέμε.
0: Μάλιστα, εντάξει.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωση τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
5: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ τουαλέτας.
1: Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία παρουσιάζεται η πρώτη τουαλέτα αυτόνομη, κινητή, κυρίως για άτομα που μπορεί ενδεχομένως να είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας ή με κινητικά προβλήματα. Πηγαίνει μόνη της δίπλα στο χρήστη.
0: Α, είχαμε τις ηλεκτρικές σκούπες που σκουπίζουν μόνες τους στο σπίτι. Τώρα
1: ωραίο.
0: Έχουμε και τις τουαλέτες που έρχονται κατευθείαν όπου τις χρειαστούμε.
1: Ακριβώς έτσι. Την καλείς με ένα τηλεκοντρόλ ή με ένα, ένα νεύμα σου θα κάνεις. Mm-hmm. Θα έρχεται, θα τη χρησιμοποιείς και μετά θα πηγαίνει να συνδέεται από την έχει συνδέσει, θα έχει κάποιες καλωδιώσεις οι οποίες θα μπορέσει και να αυτοκαθαρίζεται. Μιλάμε state of the art πλέον.
0: Αυτοί οι Ιάπωνες, Κατερίνα, μου τα έχουν εξελίξει όλα σε λίγο. Δεν θα σηκωνόμαστε από τον καναπέ, έτσι. Όλα θα γίνονται αυτόματα. Θα δουλεύει το σπίτι μόνο του.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως ένα gadget μόνο για τεμπέλδες ή κάποιον που
0: όχι.
1: Θέλει την ευκολία. Δηλαδή, θα αράζεις τώρα ένα Σαββατοκύριακο στον καναπέ σου και λες δεν θα σηκωθώ ούτε για τουαλέτα. Α, δεν χρειάζεται, δεν θα σηκωθείς, όντως.
0: Θα βολεύει σίγουρα τα άτομα με κινητικά προβλήματα, με ειδικές ανάγκες κλπ.
1: Πρέπει να ζούμε σε έναν κόσμο που να διευκολύνουμε πάντοτε αυτά τα άτομα, έτσι, κάτσε καλά.
0: Μάλιστα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: ξέρεις τι μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πολύ καλύτερα ψυχολογικά, όπως και στην υγεία σου, δηλαδή να αυξήσει την ντοπαμίνη, να μειώσει την κορτιζόλη και την καρδιά σου να την κάνει πένα.
1: Για ρίξε καμιά ιδέα.
0: Όταν βλέπεις ή ακόμα καλύτερα, όταν πιάνεις γυναικείους ποπούς, τώρα εδώ μια έρευνα έφτασε στα κεντρικά που λέει ο γυναικείος ποπός μπορεί να βελτιώσει όλη αυτή την υγεία των αντρών.
1: Τα γυναικεία οπίστια, είτε τα βλέπω και ακόμα περισσότερο τα πιάνω, βελτιώνουν έτσι την υγεία μου.
0: Εδώ ο επιστήμονας είναι κάθετος. Είναι σαν να κάνεις 30 λεπτά αερόμπικ. Δηλαδή, γιατί να κάνεις 40 λεπτά γυμναστική
1: και να υδρώνεις. Τι τα θέλετε τα γυμναστήρια!
0: Τίποτα, πιάσε. Βέβαια, πρέπει να ξέρεις, πρέπει να πιάνεις.
1: Να υπάρχει συγκατάθεση, όχι πάμε και πιάνουμε δεξιά και αριστερά.
0: Όχι, δεν μας αρέσει αυτό. Ισχύει. Πάντως, κοίταξε, αυτή την έρευνα την είδαμε. Είναι από τις λεγόμενες καταστάσεις, οι οποίες είναι και λίγο κατασκευασμένες, αλλά πιστεύουμε ότι κατά βάθος ισχύει.
1: Τέτοιες έρευνες να φέρνεις κάθε πρωί, να ανοίγει η ψυχούλα μας, ρε Κατερίνα. Μπράβο, κορίτσι μου!
0: Πάντως, δεν θα λέμε πλέον έχουμε πέσει χαμηλά, πλέον θα λέμε έχουμε πιάσει πάτο!
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωση τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Και η Black Sabbath είναι Red.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: This is Ozzy Osbourne.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Διπλωματική ένταση Ισπανίας-Ιταλίας για τη Θεούτα που πνίγεται από χιλιάδες μετανάστες. Μένε τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μέτωπα σε Αχαΐα, Πάρο, Άνδρο και Αγρίνιο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη και ακόμα 11 περιοχές. Το Ιράν προειδοποίησε την Κύπρο και τη Βουλγαρία να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν στην Ευρώπη. Άντερλεχτ και ΤΣΕΣΕΚΑ 1000. Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Παρασκευή και πάμε για τα καλύτερα.
0: Πάμε για τα καλύτερα μέχρι τις 10. Έχουμε καταρχήν ωραίες μουσικές. Έχουμε ατζέντα, memory, ζώδια, χρηματοκιβώτιο. Θα έρθει μέρη να μας τα πει αναλυτικά. Εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Και όλη φυσικά την επικαιρότητα που σκαλίζουμε όλο το 24ωρο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Παρασκευή σας και τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM 96,3, και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Aerosmith στον Red 96,3, ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red.

0: R.E.M. The One I Love, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε.
0: Ο Ευδόκιμος γιορτάζει σήμερα, 212η μέρα του έτους, Ανατολή του Ηλίου 6:25, Δύση 8:37. Μαζεύει λίγο ημέρα, ε. Θα το έχεις καταξύς που μπορείς να το καταλάβεις από τα φώτα στους δρόμους που αργούν να ανάψουν ενώ είναι σκοτάδι.
1: Α, έχεις δίκιο, δεν έχει γίνει αυτή η μεταφορά της ώρας.
0: Δεν έχουν ρυθμίσει δήμοι τίποτα, χάλια μαύρα.
1: Γιατί είναι και πού να το πιάσει το μισάωρο τώρα, δύσκολο κι αυτό.
0: Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ, η παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων, ημέρα της σημαίας στη Χαβάη, να πάμε στη Χαβάη.
1: Ωραίο θα ήταν, ταξιδάνα.
0: Και εθνική ημέρα κέικ βατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ λέω ναι στο κέικ βατόμουρο.
1: Σιγά μην, εμείς λέμε και ναι στο κέικ προβατίνα, δεν έχουμε τέτοια θέματα.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, είχα ανεβάσει ένα πολύ παλαιότερο story πριν από 6 χρόνια που είχα πάει να επισκεφτώ την φανταστική Σαντορίνη. Σου αρέσει η Σαντορίνη?
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί είναι εσύ?
0: Γιατί ρε παιδί μου, είναι πολύ ρομαντζάδα. Εγώ θέλω στο νησί να έχω παραλία, να έχω αμμουδιά, να απλώνομαι. Στη Σαντορίνη είναι ολοβράχια. Ας μην κολλήσουμε εκεί.
1: Έχει κάποιες ωραίες παραλίες και δεν είναι και τόσο ζευγαρό νησί. Κάπως το έχουμε παρεξηγήσει αυτό. Αλλά ήθελα να σου πω ότι είχα βρεθεί μπροστά σε έναν σταντανέ με τα γαϊδουράκια, γιατί έχει κάποια πολλά σκαλιά σε ένα μέρος και χρησιμοποιούν γαϊδουράκια. Και τους λέω, παιδιά, μην βάζετε, λέω, τα γαϊδουράκια τώρα με 40 βαθμούς Κελσίου. Και όχι μόνο δεν μου πάνε εντάξει, κοπέλα μου, και μην ασχολείς αυτά, με καταβρίσανε μπροστά στον κόσμο. Και λέω, ρε εσείς, δεν φτάνει που σας έχουν εδώ πέρα λάσκα και κάνω ότι γουστάρετε. Βρίζετε και τον κόσμο. Τι πράγμα είναι αυτό?
0: Πήγε η Κατερίνα τώρα στη Σαντορίνη να αλλάξει τη φάση 200-300 ετών. Αφού τώρα έτσι έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι. Και εμείς με τα γαϊδουράκια είμαστε, αλλά τι να κάνουμε.
1: Εδώ, εντάξει, να βγαίνουμε με τα γαϊδουράκια δηλαδή στους δρόμους, να αφήσουμε εδώ. Η μισή Αθήνα είναι με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το γαϊδουράκι δηλαδή δεν σας μάρανε?
0: Σου έχω χρηματοκιβώτιο σήμερα στις 4 το απόγευμα. 11.500 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Κοντά στις 7 και 20, Red 96,3, Red Morning Show, Παρασκευή πρωί, 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, τελευταία μέρα του μήνα. Κατερίνα, χαμός θα γίνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε άλλη ψυχολογία, γιατί εντάξει, σίγουρα κάποιοι είμαστε κοντά στις διακοπές, ίσως έχουν φύγει κάποιοι άλλοι.
0: Νομίζω ότι είναι το καθοριστικό Σαββατοκύριακο που αρχίζουν οι διακοπές για πάρα πάρα πολύ κόσμο.
1: Όταν όμως δείτε ότι δεν πάτε διακοπές, γιατί δεν έτυχε φέτος, μην αισθανθείτε μόνοι σας, γιατί πάρα πολλοί είμαστε στην ίδια μοίρα.
0: Θα το φτιάξουμε του χρόνου. Επίσης, αν μείνετε στην Αθήνα, κάπου θα πετύχετε την Κατερίνα. Είναι σίγουρο, θα μπορεί τώρα να κυκλοφορεί με την αμαξάρα της άνετη, να παρκάρει χωρίς μποτιλιαρίσματα, χωρίς ταλαιπώρια.
1: Αμαξάρα τώρα 1,5 μέτρο και πάει, δεν πάει.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό. Κίνηση δεν έχουμε. Κατερίνα μου, ξενύχτη. Χθες είδαμε τον ΠΑΟΚ, προκρίθηκε. Είδαμε τον Παναθηναϊκό, προκρίθηκε. Μας πήρε νύχτα, θα αργήσουμε να ξυπνήσουμε, να πέσουμε όλοι στον Κηφισό κατά τις 8-8.30. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες παραμένουν ενισχυμένοι. 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 33. Mm-hmm. Και αύριο με βοριαδάκι. Θερμοκρασία μέγιστη στους 32. Την Κυριακή καλύτερα τα πράγματα. Πέφτει ο βοριά στα 4 μποφόρ. Ανεβαίνουμε στους 34. Υπομονή θα κάνετε λίγο με τα πλοία και θα είστε προσεκτικοί με τις φωτιές, με τα μπάρμπεκιου, με τα τσιγάρα και με όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
1: Η μεγάλη προσοχή, γιατί έστω και από ένα απλό, μια απλή γόπα μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη ζημιά που δεν τη θέλει κανείς.
0: Η Queen στο Red 96,3, ερχόμαστε με τις ζωδιακές προβλέψεις του τριημέρου. Καλημέρα.

0: Είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου, είμαστε κοντά στις 7.30 στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο, πανέτοιμοι για τις ζωδιακές προβλέψεις του Παρασκευού Σαββατοκύριακου.
1: Ο κρυός έχει νέες πρωτοβουλίες που λαμβάνει, αλλά πρέπει να κρατήσει χαμηλούς τόνους τώρα που σφίγγουν οι ζέστες, λίγο κάπως
0: να είμαστε μαζεμένοι.
1: Να το ισορροπήσουμε. Ταύρε, μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα σε βοηθούν να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι δίδυμοι, η επικοινωνία που είναι πάντοτε το δυνατό τους χαρτί, προέχουν μια ευχάριστη έκπληξη εκεί πέρα που τους ανεβάζει. Καρκίνε, δίνεις προτεραιότητα στα οικονομικά σου, αποφεύγεις τις περιττές δαπάνες. Και οι λέοντες, που σήμερα γιορτάζουν και γιορτάζει όλη η πλάση, Γιώργο μου, να συγχαιρόμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η αυτοπεποίθησή σου ξεχωρίζει, εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που εμφανίζονται. Ποιος ξέρει τώρα τι ευκαιρία προσωπική,
0: να δούμε.
1: Ερωτικο-σεξουαλική, μια φορά γίνονται αυτά. Παρθένε, λίγος χρόνος για ξεκούραση δεν θα ήταν άσχημο. Θα βοηθηθείς να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενά σου βήματα. Ο ζυγός, οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες λύσεις και στήριξη. Ενώ αν είσαι Σκορπιός, επαγγελματικές εξελίξεις απαιτούν ψυχραιμία και σωστές αποφάσεις. Το Ξώτη, η αισιοδοξία σου ανοίγει νέους ορίζοντες.
0: Είναι αισιόδοξο το Ξώτη.
1: Κοίταξε, το Ξώτη, το χαρακτηριστικό του είναι αισιοδοξία και περιπέτεια. Οπότε
0: μάλιστα.
1: Και τα δύο αυτά είναι ωραίος συνδυασμός. Ο εγώκερος τακτοποιεί εκκρεμότητα και αφήνει πίσω ό,τι τον βαραίνει, ό,τι πρέπει δηλαδή να πάμε προς τον Αύγουστο. Και ο υδροχός, οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο και ο διάλογος λύνει επιτέλους παρεξηγήσεις. Αν είσαι ηχθής, η συνέπεια και η εργασία και φυσικά η φροντίδα της υγείας σου φέρνουν πάρα πολύ θετικά αποτέλεσματα. Πάμε πολύ καλά γενικά.
0: Πολύ καλές προβλέψεις για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλα τα ζώδια. Προσοχή, να περάσετε ωραία, να το ευχαριστηθείτε. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 31 Ιουλίου και η μέρη έρχεται με 11.500 ευρώ.

Ρέντε 96,3, 8 παρα 20, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 31, έρχεται ένα πολύ δυνατό χρηματοκιβώτιο σήμερα στις 4 το απόγευμα, το ανοίγει η μέρη. Προλαβαίνετε να διεκδικήσετε 11.500 ευρώ μέσω SMS WIN στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα που θα γίνει κλήρωση και η μέρη θα επικοινωνήσει με κάποιον ή με κάποια. Το κόστος...

0: Συμμετοχή στην κλήρωση, η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Τώρα, τελευταία μέρα του μήνα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Σου έρχονται 11.500 στο λογαριασμό σου, γιατί μέρη τα καταθέτει και επιτόπου στον νικητή, στην νικήτρια. Πες μου την πρώτη σου σκέψη, διακοπές, έτσι.
1: Εντάξει, καταρχάς κοιτάς το κινητό, κοιτάς το υπόλοιπο, γιατί αυτά πιστωνόνται κατευθείαν στο λογαριασμό σου και λες τώρα τι συμβαίνει, μου κάνουν πλάκα με ένα τηλεφώνημα 11.500 ευρώ κατευθείαν στο λογαριασμό σου. Απίστευτο, τα χάνεις.
0: Θυμήσου να ρωτήσουμε τη Μέρη αν κάποιος ή κάποια πει 11.500 ή αν πει 11.500, αν θα έχει κανένα θέμα.
1: Νομίζω τώρα η Μέρη σε αυτά δίνει λίγο αβάτζο. Εντάξει, μου ωραία τώρα.
0: Θα έρθει κατά τις 9.30 να μας τα πει αναλυτικά. Πολύ ωραία. Νιρβάνα στον Red 96,3. Καλή επιτυχία. Σήμερα στις 4 η κλήρωση του χρηματοκιβωτίου.

0: Παρασκευή, το λες και γεμίζει το στόμα σου. Και όταν είναι 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του Ιούλη, ακόμα καλύτερα, Κατερίνα μου.
1: Άλλη χαρά, επειδή μου μπαίνεις με μια αισιοδοξία ότι άντε λίγο ακόμα και έρχεται η ξεκούραση.
0: Είναι το Red Morning Show μέχρι τις 10 στον Red 96,3. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει και μας θυμίζει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονίνα και την τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, όπως ακριβώς έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκονται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσες με μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα, γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Regency Casino Montparnasse έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν κι άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 για 6 τυχερούς νικητές, απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, το δεύτερο Cherry Tingo περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θέλεις να ζήσεις τα πιο cool summer vibes, με 1000 υπάρνη θα είναι ο προορισμός σου. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έχουμε σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 31 Ιουλίου, αλλά και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Διπλωματική ένταση Ισπανίας-Ιταλίας για τη Θεούτα που πνίγεται από χιλιάδες μετανάστες. Μένε τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μέτωπα σε Αχαΐα, Πάρο, Άνδρο και Αγρίνιο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη και ακόμα 11 περιοχές. Το Ιράν προειδοποίησε την Κύπρο και τη Βουλγαρία να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν στην Ευρώπη. Άντερλεχτ και ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στο δρόμο τους. Ηλιοφάνεια, Βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.500 ευρώ.
2: It's Red, it's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Linkin Park λίγο μετά τις 8 στον Red 96,3 Παρασκευή 31 Ιουλίου Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 31.
1: Φύγαμε.
0: 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
1: Με νευριάζει πρωί-πρωί.
0: 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Ωραία ιδέα είναι αυτή, ναι.
0: Ωραία ιδέα, βέβαια μετά.
1: Πήρα
0: αέρα από πώς μας και καπνίζαμε παντού.
1: Σε αεροπλάνα θυμάσαι αυτή τη βιτατζιά?
0: Σε αεροπλάνα, σε πτήσεις του εξωτερικού καπνίζανε κανονικότατα, ντουμάνι.
1: Ακριβώς.
0: 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Δεν μας έκαναν το χατήρι. Μάλλον καλύτερα, να σου πω την αλήθεια, γιατί κάναμε το 2004 και τα βλέπεις τα χάρη.
1: Τα κάναμε όλα τέλεια, τα κάναμε, άστο.
0: 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει την αγορά μαχητικών μοιράς 2016 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Ήταν τότε η αγορά του αιώνα, έτσι την έλεγαν.
1: Πήγαν για ψώνια,
0: Πήγαν για ψώνια. Γεννήσεις, 1969, Μίλτος Πασχαλίδης. Ωραίος ο Μίλτος.
1: Βέβαια, ωραίος.
0: Αγαπημένος. 1971, Γιώργος Σιγάλας.
1: Ναι.
0: Μπασκεμπολίστας, Κατερίνα μου. Όλες οι συμμαθήτριές μου ήταν ερωτευμένες με το Σιγάλα, ο πιο ωραίος γκόμενος.
1: Εντάξει, μη ζηλεύεις, κάνει κάτι άλλο.
0: 1972 Γιώργος Καπουτζίδης και 1978 Ζέτα Μακρυπούλια. Ο Καπουτζίδης και η Μακρυπούλια είναι και κολλητοί εντωμεταξύ.
1: Εντωμεταξύ ακριβώς θα κάνουν ένα πάρτι, θα κάνουν και οικονομία. Μπράβο τα παιδιά.
0: Killers στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.

0: Red 96,3 Red Morning Show. Παρασκευή πρωί 31 Ιουλίου. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10 ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Δουλειές που πληρώνουν πάρα πολύ καλά, χωρίς στοιχείο, γιατί άλλωστε δεν είναι και προϋπόθεση ότι πρέπει να είσαι επιτυχιούχος για να βγάλεις κάποια χρήματα.
0: Για πάμε, τις ανακάλυψες, ε.
1: Ακανονικά και με τον νόμο, ξεκινάμε από τα βαριά. Η υδραυλική. Για βρες μου τώρα καλοκαιριάτικα υδραυλικό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αν τον βρεις, φίλα μου, και όταν έρθει, θα πάρει και κανένα κατοσάρικο την επίσκεψη. Τεχνικός ηχοληψίας από συναυλίες μέχρι τηλεοπτικές παραγωγές, οι τεχνικοί ήχου στείνουν και χειρίζονται και επιβλέπουν φυσικά πολύ βαρύ και ακριβό εξοπλισμό. Θέλει τεχνογνωσία.
0: Βεβαίως συμφωνώ απόλυτα, δικά μας παιδιά.
1: Ακριβώς και πολύ σωστά τα λες. Ο αεροσυνοδός επίσης. Βέβαια, αυτοί που ξεφεύγουν είναι αυτοί που πάνε σε ιδιωτικά αεροσκάφη. Εκεί η φάση γίνεται. Να βάλω και εδώ και τα άτομα που δουλεύουν σε γιότς ή σούπερ γιότς. Εκεί μόνο τα tips είναι ένα ετήσιο εισόδημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πάμε στον ενεργειακό επιδιορητή κτηρίων, αξιολογούν κτίρια και κατασκευές για τη συμμόρφωση με κανονισμούς κατά τα πρότυπα. Δηλαδή.
0: Αυτοί βγάζουν και τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Για να νοικιάσεις ένα σπίτι, πρέπει να έχεις ενεργειακά πιστοποιητικά. Θα στα μάθω αυτά, έχεις μπλεξίματα.
1: Πώς σου κάνει αυτό, κάνα κατοστάρικο μήνυμα μου έχει. Το ενεργειακό 95 ευρώ ανάλογα στα τετραγωνικά και ανεβαίνει. Executive assistant, ο ρόλος ξεπερνά τις γραμματιακές εργασίες. Λες, πάω να δηλώσω να γίνω γραμματέας, αλλά πλέον θέλει πάρα πολλά.
0: Βέβαια, αρέσει. Τρέξιμο. Έχεις μπελάδες στο κεφάλι σου όλο το 24ωρο.
1: Πρέπει να ξέρεις τα πάντα και κυρίως πώς να συμπεριφέρεσαι. Και αυτό δεν ξέρω πώς μαθαίνετε. Πάμε και στην κορυφαία δουλειά που πληρώνει αρκετά καλά χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου, γιατί κάποιες εξειδικεύσεις προφανώς παίρνεις. Είναι ο μηχανικός αεροσκαφών στην κορυφή της λίστας.
0: Μάλιστα.
1: Αμείβονται πάνω από 70.000 το χρόνο και χρειάζεται διετής εξειδίκευση σε αναγνωρισμένα τεχνικά προγράμματα. Άρα δηλαδή δεν περνάς από το πανεπιστήμιο, όμως μία αφήτηση την κάνεις.
0: Μου προκαλεί λίγο άγχος τώρα να είσαι μηχανικός αεροσκαφών και να πρέπει να υπογράψεις για να φύγει ένα αεροπλάνο. Παναγία μου, δεν θα έκλεινα μάτι όλο το βράδυ, τέλος πάντων.
1: Και ακούσαμε και κάτι κουφά φέτος με άνοιξε το παράθυρο κατά την πτήση. Φέτος τα ζήσαμε όλα.
0: Φέτος ήταν λίγο δύσκολα. 11.500 ευρώ έρχονται σήμερα το απόγευμα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε για να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Red Morning Show.

0: Κοντά στις 8 και 20, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Να δούμε την κίνηση και τον καιρό, Κατερίνα μου.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, κίνηση έχει αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην άνοδο της Κατεχάκης, στην κάθοδο της Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων. Είναι όμως διαχειρίσιμη η κατάσταση, έχει φύγει πολλής κόσμος. Έχουμε τώρα κάτι μπλεξίματα πριν δούμε τον καιρό.
1: Για πες μου.
0: Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση τον Blue Star Πάρος για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Από τη Ραφίνα και το Λαύριο δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.
1: Άρα από το Λαύριο και από τη Ραφίνα εγώ δεν μπορώ να πάρω πλοίο και να πάω που θέλω, ας πούμε.
0: Τέλος. Καλά το κατάλαβες, Κατερίνα.
1: Εντάξει,
0: μπράβο.
1: Όχι, το επαναλαμβάνω για να είμαστε σίγουροι. Γιατί ξέρεις, όταν κοιτάς το εισιτήριο και είσαι με το εισιτήριο στο χέρι, λες τώρα θα φύγω και πιστεύεις μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Πριν ξεκινήσετε, θα κάνετε στο λιμεναρχείο ένα τηλεφώνημα. Το σηκώνε στα λιμεναρχεία το,
1: ωραία,
0: το τηλέφωνο.
1: Κατάλαβες,
0: θα τους πείτε τώρα. Μία η ώρα το μεσημέρι. Φεύγω για Άνδρο.
1: Δύσκολο.
0: Φεύγεις, δεν φεύγεις. Θα στα πει ο άνθρωπος. Οπότε να το έχετε υπόψη σας. Υπάρχει τουλάχιστον αυτή την ώρα απαγορευτικό από Λαύριο και Ραφίνα. Από Πειραιά φεύγουν κάποια δρομολόγια. Ο καιρός θα είναι ηλιόλουστο σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε αυτούς τους βοριάδες εδώ στην Αθήνα στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 33. Καρμπών και αύριο Σάββατο. Την Κυριακή πέφτουν οι άνεμοι. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία στους 34. Αυτά έχει το μενού. Mm-hmm. Ερχόμαστε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και με το χρηματοκιβώτιο. Guns N' Roses, Paradise City στον Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδάκη.
2: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers, Red 96,3, Red Morning Show, Παρασκευή πρωί, 31 Ιουλίου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έχεις πρωθυπουργικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, ο Justin Trudeau, εξαίρεσε, είναι πλέον αμόρε με την Katy Perry, την τραγουδίστρια.
0: Πολύ ωραία, μπράβο του.
1: Και τώρα είναι σε περίοδο διακοπών και είναι στη Νότιο Γαλλία και τη θεά Αθήνα απλώνει ο ίδιος αντιλιακό στο στήθος της, Γιώργο μου.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα βάλει αντιλιακό στην καλή του.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, δεν τη πιάνει το, πώς να το πω, το μπαλκόνι, ναι, μπροστά στη κοινή θέα και τη βάζει αντιλιακό, γιατί δεν ήταν σε μια ιδιωτική παραλία. Τόσες κι εσείς πια δεν έχετε λεφτά να πάτε σε μια ιδιωτική παραλία.
0: Πολύ σεμνή έχετε γίνει, πολύ τα κατηγορείτε όλα, τα κριτικάρετε τα πάντα. Πρωθυπουργός πρώην είναι, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει με την Katy Perry.
1: Έχεις δίκιο, γιατί ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έπιανε το στήθος της Katy Perry μπροστά στον κόσμο. Εμείς οι δικοί μας πιάνουν τον ποπό μπροστά στον κόσμο. Καλά λες.
0: Ένα δίκιο, ένα δίκιο το έχεις. Boat on the River στο Red 96,3. Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα 11.500 ευρώ. Μέχρι τις 4 το απόγευμα μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Win στο 19.600 είναι το SMS που πρέπει να στείλετε. Κόστος, τελικό κόστος ανά SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr.

0: Morning Show. Will you send me an angel? Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: παίχτες πάνω στο καθήκον και ασχολούμαστε με τα γυαλιά του Αδόνιδος, αυτό λίγο με ξεπερνάει. Τέλος πάντων, πες μου τι είναι αυτά τα γυαλιά, δεν έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, έγινε ένας χαμός γιατί φορούσε ο Αδόνιδος που λες και εσύ τα γυαλιά τα νέα, τα αμέτα της πολύ γνωστής.
0: Της Ray-Ban, εντάξει, okay.
1: Να το πω με τα δύο λέγονται, τα οποία είναι το πιο εμπορικό, ας το πούμε, gadget του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Έχει, καταρχάς μπορεί να καταγράψει, όμως δεν μπορεί να καταγράψει σε εισαγωγικά παράνομα, δηλαδή βίντεο, γιατί ανάβει ένα λαμπάκι.
0: Α, σου δείχνει όταν τραβάει βίντεο, ναι. Το δείχνει σε αυτόν που μιλάς.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν μπορείς να το απενεργοποιήσεις το λαμπάκι, γιατί κλειδώνει η κάμερα, το έχει ρυθμίσει έτσι, μετά διατηρώντας την προστασία των πολιτών. Επίσης έχει και έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, μήπως γι' αυτό χρειάζεται ο Άδωνης στα γυλιά.
0: Δεν θέλω να το σχολιάζεις, προχώρα.
1: Που μπορείς να ρωτάς και να λες «Hey, Meta!» και να σου λέει «Πες μου ένα καλό εστιατόριο στη Λίμνο» και να σου λες «Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ». Οπότε είναι ένας βοηθός, ουσιαστικά ένα γκάτζετ το οποίο είναι έτσι στην τεχνητή νοημοσύνη βασισμένο.
0: Που αυτό κοστίζει, όπως λένε, 600 ευρώ.
1: Είναι 600, άρα, ναι, έκανε την ανάτηση, το επιβεβαιώνει. Στην Αμερική, φυσικά, όπως βλέπουμε εμείς τα ρεπορτάζ, είναι πολύ πιο φτηνά. Εντάξει, σιγά-σιγά αυτά τα. Καταρχάς υπάρχουν gadgets εδώ και πάρα πολλά χρόνια που είναι γυαλιά και μπορείς και να ακούσεις μουσική. Κυρίως τα φορούσαν τα άτομα που είχαν μηχανές κτλ.
0: Πού τα ξέρεις όλα αυτά, πού πας και τα βρίσκεις.
1: Πολύ παλιό το
0: κόλπο. Ωραία, ένα τέτοιο ζευγαράκι πάντως για να καταγράφει τι γίνεται εδώ μέσα κάθε πρωί και τι ταλαιπώρια περνάω, θα το δεχόμουν. Μισιρλού στο Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Λίγο πριν τις 9 στο Red Morning Show στο Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 31. Καλές διακοπές όσο στην κοπανάτε από την Αθήνα. Είστε πολλοί που φεύγετε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε ένα απαγορευτικό από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Μπαίνουμε... Πόσο, δεν θα δημιουργήσει προβλήματα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα πέσουν οι άνεμοι, θα κοπάσουν που έλεγε ο παππούς μου οι άνεμοι και όλα θα.
1: Θα βγει ο Ποσειδώνας με την 3-9 και θα βάλει σε όλα σε τάξη. Εδώ ο Γιώργος μας.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Την επόμενη ώρα έχουμε επικαιρότητα, κίνηση, θα έρθει η μέρη να πούμε για το χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις και ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη, τώρα εντάξει θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς, WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποτελεί.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Διπλωματική ένταση Ισπανίας-Ιταλίας για τη Θέουτα που πνίγεται από χιλιάδες μετανάστες. Μένε τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μέτωπα σε Αχαΐα, Πάρο, Άνδρο και Αγρίνιο. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη και ακόμα 11 περιοχές. Ο γραμμωμένος Κριστιάνο Ρονάλντο φωτογραφήθηκε με το γιο του και τον τρόλαρε για την προσπάθειά του να γίνει φέτες. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.500 ευρώ.

0: One way or another, λίγο μετά τις 9, Red Morning Show, Red 96,3, είναι Παρασκευή, 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα της εβδομάδας και για πάρα πολύ κόσμο, πρώτη μέρα των διακοπών ή πρώτη μέρα της ετοιμασίας για τις διακοπές. Φάε εσύ το τοστάκι σου, Κατερίνα μου, Κατερίνα Κόρδα,
1: Γιώργος Βράτσος,
0: μέχρι τις 10. Φάε εσύ το τοστάκι σου, να σου πω εγώ τα νέα της επικαιρότητας, γιατί θα έρθει και η μέρη σε λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε, πες τα μου όλα.
0: Διπλωματική ένταση Ισπανία-Ιταλία για τη Θέουτα που πνίγεται από χιλιάδες μετανάστες. Είχα μέσα στη νύχτα χαμό. Μένει τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μέτωπα σε Αχαΐα, Πάρο, Άνδρο και Αγρίνιο. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο ακόμα για όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς βοριάδες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη και ακόμα 11 περιοχές. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ξεπεράσουμε αυτό την ιστορία με τους ανέμους, να ηρεμήσουμε λίγο καλοκαίρι.
1: Με στεναχωρούν πάρα πολύ κάθε χρόνο αυτή η κατάσταση.
0: Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Θα πάρετε στο λιμεναρχείο τηλέφωνο πριν ξεκινήσετε από το σπίτι να δείτε αν θα φύγει το πλοίο. Μην ταλαιπωρηθείτε άδικα.
1: Το λιμεναρχείο είπε ότι είναι εντάξει.
0: Το λιμεναρχείο σηκώνει τα τηλέφωνα, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Καλό αυτό, καλό.
0: Τέλος στις πληρωμές ενοικίου με μετρητά από την 1η Οκτωβρίου.
1: Ξεχάστε. Σε είδος.
0: Σε είδος, ρε, εσύ απληρώνεις από την τράπεζα, από το web banking.
1: Μετρητά, τι εννοούνε, δηλαδή. Που τα κάνανε μισά μετρητά, μισά αουά.
0: Ή όλα μετρητά, ρε παιδί μου, τέλος το μετρητό, δεν υπάρχει. Θα φαίνονται όλα στην τράπεζα.
1: Μη φορολογείτε τα ενοίκια 50%, να τα κάνουμε όλα νόμιμα κι εσείς.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και πάμε για άλλα. Αυτό έχω να σου πω. Θα περάσουμε καλοκαίρι ζάχαρη.
1: Conference League, δεν είναι αυτό.
0: Τι θέλεις και μπλέκες τώρα. Conference League είναι ο Παναθηναϊκός, Europa League είναι ο ΠΑΟΚ. Θα τα θυμάσαι τώρα σε 5 λεπτά.
1: Τι μπέρδεμα είναι αυτό.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε την κίνηση. Θα έρθει η μέρη να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Κυκλοφορεί εδώ, μετράει τα χρήματα, τα 11.500 για να τα δώσει το απόγευμα. Έχουμε εξομολογήσεις, έχουμε ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It's

0: Κοντά στις 9 και 4, Red 96,3, Red Morning Show, Παρασκευή 31 Ιουλίου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο, σταμάτα να τρως ρε Κατερίνα.
1: Κάσε με ρε παιδί μου.
0: Καλοκαίρι θα πρέπει να βγεις με το μπικίνι στην παραλία, πώς θα σε βγάλω έξω.
1: Αγαπήστε με για το χαρακτήρα μου.
0: Ναι, αυτό, σωθήκαμε. Να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Για να τη δούμε λοιπόν.
0: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων από το λιμάνι του Πειραιά, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στην πύλη επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές επιβατών και οχημάτων. Αν και η πλειονότητα των προγραμματισμένων δρομολογίων στον Πειραιά, τονίζουμε, εκτελείται μέχρι στιγμής κανονικά, δεν λείπουν και κάποιες ακυρώσεις, όπως το Blue Star Paros που δεν φεύγει λόγω των θυελωδών ανέμων. Οπότε γίνεται χαμός στον Πειραιά, να πάτε από νωρίς αν έχετε να φύγετε σήμερα. Και
1: πόσο
0: είπαμε,
1: πιο νωρίς?
0: Να πάτε δύο ώρες πριν να πιείτε και ένα καφέ στον Πειραιά, να δείτε τις βάρκες να κουνιούνται.
1: Άσε μας δες Γιώργο, είναι που είναι τώρα έτσι κι αλλιώς από τις 6 ώρα το πρωί. Τι να πάω, τις 4 να στηθώ?
0: Ραφίνα και Λαύριο έχουν απαγορευτικό. Το νου σας θα πάρετε τηλέφωνο πριν ξεκινήσετε στο λιμεναρχείο.
1: Δεν μπορώ.
0: Έρχεται η μέρη σε λίγο, να δούμε τα του χρηματοκιβωτίου. Κάτσε να τη μαζέψω εδώ γιατί μετράει 50 και 100. Έχει να δώσει 11.500 ευρώ σήμερα. Καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
4: Red 96,3. Never made

0: How You Remind Me, Red 96,3, Red Morning Show. Ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Η Μέρη με το χρηματοκιβώτιο. Καλώς τη Μέρη!
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φρέσκια, φρέσκια, τελευταία μέρα του μήνα. Έχεις χρηματοκιβώτιο σχεδόν εορταστικό.
1: Βέβαια, πριν τις διακοπές δεν πρέπει να είναι κάτι πολύ μεγάλο.
0: Την περασμένη Παρασκευή με την Αλίκη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν τα θυμάσαι,
1: Όχι.
0: Λοιπόν, νομίζω με την Αλίκη πήγαμε πάρα πολύ καλά. Σήκωσε κατευθείαν το τηλέφωνο, απάντησε σωστά το ποσό. Και σήμερα έχουμε να σε ρωτήσουμε εδώ με την Κατερίνα. Αναρωτιόμαστε όλη την εβδομάδα. Σηκώνει κάποιος ή κάποια το τηλέφωνο στις 4 το απόγευμα που κάνεις την κλήρωση και επικοινωνείς. Και λέει 11.500 ή λέει 11.500. Τα παίρνουμε σωστές τις απαντήσεις όλες.
1: Ναι, θα τις πάρουμε σωστές, βέβαια. Ντάξει.
0: Είχαμε αυτή την απορία. Δυσκολευόμαστε όλη την εβδομάδα να καταλήξουμε.
1: Σωστό νόμισμα να είναι και σωστό.
0: Να πει ευρώ.
1: Ναι, να είναι ευρώ, να είναι ευρώ. Μην μου τα ζητήσει δολάρια Αυστραλίας.
0: Ωραία, στις 4 το απόγευμα κάνεις κλήρωση και επικοινωνείς. Μέχρι τις 4 το απόγευμα τι κάνουμε?
1: Δηλώνουμε συμμετοχή, στέλνουμε μήνυμα, win στο 19600, media τελένα ευρώ και 36 λεπτά το συνολικό κόστος, frontstage.gr για τους όρους, 214-14-80-20 γραμμή υποστήριξης, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Στις 4 οι συμμετοχές θα κλείσουν. Και εγώ 4 με 5 θα κάνω κλήρωση και τηλεφώνουμε. Και εκεί πια, αν χτυπήσει το κινητό, θα πρέπει να μου απαντήσει ο τυχερός ή η τυχερή στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: Πολύ ωραία. Οπότε το κινητό αναχείρας, να έχει σήμα, να έχει μπαταρία, να μην οδηγείτε, να μην ουρλιάζουν τα παιδιά, να είστε σε normal συνθήκες.
1: Και να μην μιλάνε και με κανέναν άλλον. Δηλαδή, αν χτυπήσει από κάποιο γνωστό, απόρριψη.
0: Απόρριψη κατευθείαν, γιατί η Μέρη καραδογή.
1: Ναι.
0: Πριν ευχηθούμε καλές διακοπές, θα ευχηθούμε φυσικά καλό βόλιο. Όλοι. Κατερίνα μου, κράτα τη Μέρη, γιατί έχουμε εξομολογήσεις, φαντάζομαι την ενδιαφέρουν, και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο.

0: Breakfast in America, Red 96,3, Red Morning Show, τελευταία μέρα του μήνα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, έρχεται το χρηματοκιβώτιο, όπως μας είπε η Μέρη σήμερα, με πολλά κέφια και με 11.500 ευρώ. Ήρθε η ώρα όμως για τις εξομολογήσεις, ακριβώς όπως το λέει η λέξη. Μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber της εκπομπής 6989-63963, η Κατερίνα τις μαζεύει, κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Άκουσα τι γίνεται με έναν φίλο μας που εξομολογείται ότι έχουν πάει με την κοπέλα του σε ένα πάρτι ανταλλαγής συντρόφων. Καταλαβαίνεις τώρα το
0: πόνο.
1: Στο πονηρό το πάω. Και η αμαρτία που μας εξομολογείται είναι ότι έβρισκε τόσο ωραία την κοπέλα του, που, δηλαδή και μη ελκυστική στις άλλες γυναίκες, που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ούτως ώστε μετάνιωσε.
0: Τι τα θες,
1: τι
0: ρε,
1: τα θες μωρέ,
0: τι
1: και εσύ.
0: Τι τα θες, ρε παλικάρι μου, αυτά τα πάρτι. Να το κοριτσάκι, ωραία και καλά. Όπως θα δεις και μετά στο ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ, πόσες φορές την.
1: Πρέπει να αυτόνεις.
0: Αυτό και τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, νομίζετε ότι επειδή βλέπετε πάρα πολλές εικόνες, social media κτλ., ότι η συνέχεια αξίζεται κάτι καλύτερο. Πολλές φορές το καλύτερο το έχετε δίπλα σας. Εδώ είναι το μήνυμα με εξομολογητικό χαρακτήρα.
0: Εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6989-63-963. Όλο το 24ωρο το κατάστημα εφημερεύει. Survivor στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Τελειώσαμε με τις εξομολογήσεις. Πάμε τώρα σε αυτό που περιμένουμε όλοι κάθε πρωί στο ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ και με έχεις βάλει σήμερα να το βρω εγώ.
1: Για να μου πεις τα δικά σου αν εδώ.
0: Ποια είναι η ιδανική συχνότητα που κρατάει το ζευγάρι μαζί, η ερωτική εννοώ συχνότητα, η σεξουαλική συχνότητα.
1: 5 λεπτά. Μαζί είπες, 5 λεπτά.
0: Παιδί μου, πόσες φορές το μήνα, την εβδομάδα, το χρόνο, αυτό εννοούμε.
1: Να,
0: τώρα τη διάρκεια θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Για πες το.
0: Η Dr. Nicole McNichols από το University of Washington έκανε έρευνα, μάζεψε περισσότερους από 4.000, περισσότερα από 4.000 αντρόγυνα, τα βάλανε κάτω, τα μετρήσανε, Κατερίνα μου. Η σεξουαλική, ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
1: Πολύ
0: για
1: είναι.
0: Να είναι...
1: Πολύ είναι.
0: Για να είναι ευτυχισμένη. Δεν, λέει η επιστήμονας τώρα, δεν μας χαλάει να κάνετε παραπάνω,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: μία φορά την εβδομάδα είναι αρκετά.
1: Εμένα με χαλάει μία φορά το μήνα και εντάξει την επόμενη φορά με κάποιον άλλον. Τώρα δεν πάμε τα ίδια.
0: Το καλό σεξ, λέει η επιστήμονας, δεν μετριέται με ρολόι ή αριθμούς, αλλά η συνέπεια και η μικρή δόση ανανέωσης φαίνεται να κάνουν τη διαφορά.
1: Μα δεν είναι καλό σεξ όταν είναι με τον ίδιο, πρέπει να αλλάζεις, λέμε.
0: Άκου τώρα, σταμάτα. Η συχνότητα όμως δεν είναι το μόνο στοιχείο που μετρά. Έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια με τις πιο σταθερές και ικανοποιητικές σχέσεις εισάγουν κάτι νέο στη σεξουαλική του ζωή περίπου μία φορά το μήνα.
1: Ακριβώς, το νέο λέω με το. Τι όμως η ώρα, το νέο
0: και
1: είμαι.
0: Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα μεγάλες αλλαγές ή υπερβολές. Όπως τονίζει η McNichols, μπορεί να είναι κάτι απλό. Μία διαφορετική στάση, μία αλλαγή χώρου, αλλά και η ώρα της ημέρας ή απλώς διαφορετικός φωτισμός. Κλείνεις το πορτατίφ, ανοίγεις το τζάκι, ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο. Με τον ίδιο, επαναλαμβάνω.
0: Λοιπόν, με τον ίδιο. Για να είσαι ευτυχισμένη με το τέρι σου, μία φορά την εβδομάδα και μία φορά το μήνα αλλάζετε και λίγο τα δεδομένα.
1: Και πάτε με τον άλλον.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στον Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις, στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά, το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κατερίνα μου, σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, γερό και η σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλό μήνα για αύριο, θα τα ξαναπούμε σύντομα, πάρουμε καμιά ανάσα, κάνουμε καμιά βουτιά.
1: Εδώ είμαστε, φυλάκια.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων. Τέλος στις πληρωμές ενοικίου με μετρητά από την 1η Οκτωβρίου. Το Ιράν προειδοποίησε την Κύπρο και τη Βουλγαρία να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Επιφυλάξεις από το Ισραήλ. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έδωσαν με τις προκρίσεις τους 300 βαθμούς στην Ελλάδα. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
14: Red 96,3.

Show Must Go On, η Queen, Red 96,3. Καλή σου μέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου, 10 λεπτά μετά τις 10. Τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα, Παρασκευή πρωί, και έχει μια πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, 29 βαθμοί Κελσίου, με πολύ αέρα. Έχει και απαγόρευση απόπλου, να γνωρίζεις, από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Οπότε αν να ταξιδέψεις είτε σήμερα είτε τις επόμενες μέρες, τσέκαρε λίγο τι γίνεται με τα δρομολόγια, γιατί μπορεί να υπάρχει έτσι μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Bring Me to Life, η Evanescence, και αμέσως μετά Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

0: away to heaven.
1: Παρασκευή πρωί 31 Ιουλίου, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3 με το επικό Stairway to Heaven από τους Led Zeppelin. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Robert Plant το 1970 και μιλάει για τις δύο επιλογές που έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Είτε να διαλέξει ένα επιφανειακό μονοπάτι, αυτό που λανθασμένα πιστεύουμε ότι καταλήγει στην ευτυχία, που νομίζουμε ότι τα πλούτη μπορεί να αγοράσουν τα πάντα, ακόμα και μία σκάλα στον παράδεισο, και τον άλλο δρόμο, τον λιγότερο ταξιδεμένο, τον πνευματικό δρόμο. Να είσαι βράχος, λέει, μέσα και να μην κυλάς. To be a rock and not to roll. Έρχονται οι Red Hot Chili Peppers με το Scar Tissue και αμέσως μετά Beat It, Fall Out Boy. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: Η συνεργασία των Fallout Boy μαζί με τον John Mayer, η διασκευή από τον Michael Jackson για το Beat It στον Red 96,3 Παρασκευή πρωί, 31 Ιουλίου, Πινελόπε Αναστασοπούλου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο. Το ήξερες ότι η Aegean ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από την Αθήνα για εκεί? Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσεις από κοντά αυτόν τον ευλογημένο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφο σε καλεί, κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο application της Aegean. Στη συνέχεια Guns N' Roses και Don't Cry, Πινελόπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, λίγο πριν τις 10.30. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην Τρίτη Λυκείου.
5: Τρίτη Λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

Παρασκευή πρωί, 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα αυτού του μήνα, στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου, ήταν η Doors και το People Are Strange. Σήμερα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι πολύ πολύ μεγάλο και μπορεί να σου φτιάξει όλο το καλοκαίρι. 11.500 ευρώ. Τα διεκδικείς με το μήνυμά σου, μπορείς να το στείλεις μέχρι σήμερα στις 4 ώρα το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Το μήνυμα είναι win, το στέλνεις στο 19.600. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μην διατελκώσεις το SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ, αυτό είναι το ποσό. Το λες τη Μέρη αν κληρωθείς και σου τηλεφωνήσει και το κερδίζεις αμέσως. Καλή σου επιτυχία. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: bad.
1: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
2: let die. Και Guns N' Roses είναι Red.
3: I'm Duff McKagan.
4: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Φρέντερ 96,3 από την Ελλή Παναστασοπούλου μαζί σου. OMD Electricity, Παρασκευή πρωί 31 Ιουλίου. Και όσο η τεχνολογία προχωράει μπροστά και ανακαλύπτουμε συνέχεια καινούργια πράγματα, τόσο οι άνθρωποι έχουμε την τάση να θέλουμε να γυρίσουμε τη ζωή προς τα πίσω, γιατί μας λείπει πολύ η αληθινή ζωή πριν μας απορροφήσουν τόσο πολύ οι οθόνες. Οπότε το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι μία ακόμα πλατφόρμα social media. Παρόλα αυτά, αν όντως, όπως λένε, το MySpace επιστρέψει, θα είναι μία από τις πλατφόρμες που θα επιλέγουμε, νομίζω, γιατί βασιζόταν πάνω στη μουσική και ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική, εμείς το προτιμάμε και το αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πότε και το πώς, αλλά τα δύο αδέρφια που δημιούργησαν αυτή την πλατφόρμα το 2003 είπαν ότι περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να τα κάνουν όλα. Έρχονται οι Cake, I Will Survive, λίγο πριν τις 11 παρά 10 στον Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIM στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για

0: θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη.
4: Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Διπλωματική ένταση Ισπανίας-Ιταλίας για τη Θέουτα που πνίγεται από χιλιάδες μετανάστες. Μένε τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μέτωπα σε Αχαΐα, Πάρο, Άνδρο και Αγρίνιο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη και ακόμα 11 περιοχές. Ο Παυλίδης πέτυχε καρέ στην πεντάρα της Μπενφίκα και έγραψε ιστορία. Ηλιοφάνεια, Βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Break Me, Shake Me, Savage Garden, Red 96,3. Πινελόπη Αναστασόπουλου μαζί σου, 10 λεπτά περίπου μετά τις 11. Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου. Μία από τις πιο πολύκροτες διαμάχες στην ιστορία του rock and roll, η σχέση του Slash και του Axl Rose, τα δύο βασικά μέλη των Guns N' Roses, έχει πλέον αποκατασταθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Και όχι μόνο έχει αποκατασταθεί, δεν έχουν ξανατσακωθεί και έκτοτε. Πρώτη φορά μίλησε ο Slash χθες σε μία συνέντευξη και είπε ότι όλη αυτή η ιστορία είχε να κάνει κυρίως με άλλους ανθρώπους που φούσκωναν μικρά πράγματα που συνέβαιναν μεταξύ τους, τα έκαναν τεράστια, με αποτέλεσμα να διαλυθεί αυτή η ιστορική μπάντα. Τα τελευταία 10 χρόνια όμως έχουν ανέβει ξανά στη σκηνή και κάνουν αυτό που πρέπει. I love rock and roll, όπως το λέει και η Joan Jett and the Blackhearts. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: life.
1: It's my life. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, είσαι συντονισμένος στον Red 96,3. Ήταν η Bon Jovi, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι Παρασκευή πρωί 31 Ιουλίου. Και αν δεν καταφέρεις να φύγεις από την Αθήνα τον Αύγουστο και αν δεν σου έχει ξανασυμβεί κιόλας, μάθε ότι η Αθήνα τον Αύγουστο είναι συγκλονιστική. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι η πόλη. Αρχικά βρίσκεις πάρκινγκ σε όλα αυτά τα πολύ ωραία μέρη που θέλεις να πας και δεν μπορείς. Στο Παγκράτη, ας πούμε, ή στην Κυψέλη. Θα είμαι και εγώ εδώ τον Αύγουστο και ξέρω ακριβώς τι θα κάνω. Θα πηγαίνω αρχικά θερινό σινεμά, γιατί πουθενά στον κόσμο δεν έχει τα θερινά σινεμά που έχουμε στην Αθήνα. Με πρώτο ψηφισμένο από το περιοδικό Time, το Σινέ Παρί, που βρίσκεται στο ωραιότερο σημείο στον κόσμο. Βλέπεις την Ακρόπολη και αν πας και δεις και το ηλιοβασίλεμα, είναι μια συγκλονιστική συνθήκη. Οπότε, feeling good, εδώ στην Αθήνα έρχονται οι Muse, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red 96,3 Another One Bites the Dust, the Queen. Πινέλοπε Αναστασοπούλου μαζί σου. Παρασκευή 31 Ιουλίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον σπούδασε λογιστική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πτυχίο εκεί συνδυάζει λογιστική και χρηματοοικονομική γνώση, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακές δεξιότητες. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν χρηματοοικονομικά δεδομένα, να εντοπίζουν τάσεις, να αξιολογούν κινδύνους και να υποστηρίζουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Παράλληλα με το πτυχίο λογιστικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφαλίζεις έως 9 απαλλαγές από εξετάσεις ACCA και έως 12 από ICAEW, επιταχύνοντας την πορεία προς διεθνείς επαγγελματικούς τίτλους. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο euc.ac.cy. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Έρχονται οι Black Sabbath με το Paranoid λίγο πριν τις 11.30. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πού πας?
5: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: να κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 12, Red 96,3, άκουσες Mama Sings Fire, διασκευή από τους Metallica για το Unforgiven 2, και αυτό είναι και η απόδειξη ότι ό,τι βάλεις στο μυαλό σου, όσο μεγαλεπίβολο και αν ακούγεται στους ανθρώπους γύρω σου, αν το θες πολύ, κάποια στιγμή μπορεί να το καταφέρεις. Και αυτό κατάφερα εγώ, σίγουρα μπορείς να το καταφέρεις κι εσύ. Αυτό λοιπόν που μόλις άκουσες ήταν η μπάντα μου, η Mama Sings Fire, διασκευή από τους Metallica για ένα διαγωνισμό που έβγαλαν με την επανακυκλοφορία του Reload. Σε άλλα νέα, μπορείς να κάνεις το ίδιο και για το χρηματοκιβώτιο. Βάλ το στο μυαλό σου, λάβε μέρος και μπορεί να τα καταφέρεις. Σήμερα η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη Μαργέλη λίγο μετά τις 4 για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα αυτή την εβδομάδα 11.500 ευρώ. Στείλε win στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελκόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου σήμερα, διεκδίκησέ τα. Dream On, Aerosmith, καλή σου επιτυχία. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Chili Peppers Snow στον Red 96,3 Παρασκευή 31 Ιουλίου. Για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Τα bots έχουν ξεπεράσει την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τι είναι τα bots? Είναι αυτά τα διαδικτυακά ρομπότ ή αλλιώς προγράμματα λογισμικού που κάνουν αυτοματοποιημένες εργασίες χωρίς την ανθρώπινη

0: Η παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που τα fake news είναι περισσότερα από τις αληθινές ειδήσεις. Τώρα λοιπόν που θα είσαι στις διακοπές σου ενδεχομένως ή θα έχεις χρόνο να μπαίνεις και να ασχολείσαι περισσότερο με το ίντερνετ, πρόσεχε πολύ καλά τι διαβάζεις και πόσο αυτό που διαβάζεις το αφήνεις να σε επηρεάζει. Πολλά από αυτά δεν είναι καν αλήθεια. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12, The Logical Song, έρχονται οι Supertramp και αμέσως μετά ο αγαπημένος Γιάννης Λεωνάκης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Απαγορευτικό απόπλο από ραφίνα και λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων. Τέλος στις πληρωμές ενοικίου με μετρητά από την 1η Οκτωβρίου. Το Ιράν προειδοποίησε την Κύπρο και τη Βουλγαρία να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς επί φυλάξης από το Ισραήλ. Μόντσα Άρης 1-3, εξαιρετικό στο τελευταίο τεστ στην Ιταλία. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it rocks. Red 96,3.

Μετράς και εσύ τη ζωή, σε καλοκαίρια πάντα το έκανα. Είναι η τελευταία ημέρα του Ιουλίου, 31 σήμερα. Τι έμεινε, ένας Αύγουστος βαριά μέχρι τις 20 της επιστροφής. Πάμε, πάμε να το ζήσουμε. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Pink, you, your hand. Μεσημέρι Παρασκευής. I

ατελείωτο μιας διαδρομής. Από το Μαϊάμι στο πουθενά. ACDC Highway to Hell, μεσημέρι Παρασκευής. 11.500 ευρώ, τώρα στις 4 το απόγευμα. Από το χρηματοκιβώτιο. Διακοπές, προορισμός παντού. Enjoy! Μην κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Sometimes everybody hears. Μεσημέρι Παρασκευή 27 μετά τις 12. Ακούς Red 96,3. Χορηγός η Vodafone. Οι πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας χρειάζονται μια σύνδεση που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Από μια κλήση στους δικούς σου ανθρώπους μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσεις ή το email που πρέπει να σταλεί τώρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια στη συνολική εμπειρία, στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Κάθε βελτίωση στο δίκτυο έχει αξία μόνο όταν κάνει καλύτερη τη δική σου εμπειρία. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Steve Miller Band, Serenade.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωση τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Vodafone Flex και γίνω ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Autoplus.
4: Autoplus, πού άλλο να πας?
6: Το κλαμπινγκ τελείωσε τρίτη λυκείου.
7: Τρίτη λυκείου.
6: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
7: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: Red Weekend.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Μεσημέρι Παρασκευής 31 Ιουλίου. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει τώρα στις 4. Δίνει 11.500 ευρώ μετρητά. Ακόμα και με ένα μήνυμα μπορείς να το ανοίξεις. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής για άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Human, Rag and Bone Man. Αγγελάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Πήγανε για μπάνιο, βρήκαν στη θάλασσα σακούλες με χιλιάδες ευρώ. 700.000 ευρώ. Δεν μπήκαν ποτέ σε δίλημα. Ξέρανε ότι τα χρήματα ανήκουν σε Σιζιλιάνους. 11.500 ευρώ. Πολλά τα ευρώ επίσης από το χρηματοκιβώτιο. Τώρα στις 4. Ανοίγει το Red 96,3. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Μαρία, Blondie.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωση τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Στο Origins Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα.

0: πολίτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Διπλωματική ένταση Ισπανίας-Ιταλίας για τη Θεούτα που πνίγεται από χιλιάδες μετανάστες. Μένε τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μέτωπα σε Αχαΐα, Πάρο, Άνδρο και Αγρίνιο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη και ακόμα 11 περιοχές. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατήγγειλε την Μπαρτσελώνα για παράνομη προσέγγιση του Άλβαρες. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.500 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

καλοκαίρι, καλοκαίρι στην Αθήνα. Διακοπές εύχομαι πολλές για όλους. Είναι μεσημέρι Παρασκευής 31 Ιουλίου. Στους 33 με πάρα πολύ αέρα που δίνει μεν δροσιές, αλλά αυτός ο αέρας είναι πολύ επικίνδυνος. Για φωτιές που παίζουν και είναι ήδη πολλές σε όλη τη χώρα. Πολλές από αυτές πάλι από αμέλεια. Τότο Αφρικα, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Here I am, η Μέρη Μαργέλη. Περιμένει και τώρα το μήνυμά σου για να μπει στην κλήρωση στις 4. 4 με 5. Κάνε το τηλεφώνημα. Απαντάς στα 5 πρώτα χτυπήματα, λες το σωστό ποσό, κερδίζεις 11.500 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει τώρα στις 4 στο Red 96,3 του New Year's. Brian Molko, Placebo. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: μία απόφαση δικαστηρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζει μάλλον όλα τα δεδομένα. Ο πατέρας 14χρονου που έκανε μακελιό σε σχολείο, σκοτώνοντας 4 παιδιά, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση. Ο μπαμπάς είχε κάνει δώρο το όπλο. Φαντάζομαι ότι σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο πράγμα. Περνά στο χορηγό εκπομπής Vodafone. Μια στιγμή αρκετή για να γίνει ζημιά στο κινητό. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλάβη και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. No doubt, don't speak.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
3: ναι, ναι,
4: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Αχ, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Καλοκαίρι στον Red.
7: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Staff είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Every breath you take. Σαν το κάθε μήνυμα που μπορείς να στείλεις και τώρα και μέχρι τις 4 το απόγευμα για να διεκδικήσεις 11.500 ευρώ μετρητά. Win! Αποστολή στο 19600 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρεις διαγωνισμού. Frontstage.gr. RedFM.gr. Knocking on Heaven's Door. Guns N' Roses. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεν.

0: Να κάνεις check out από το δωμάτιό σου, δεν μπορείς να ξεφύγεις ποτέ από αυτό. Έκλεισε τα 50 του χρόνια Hotel California Eagles στο Red 96,3. Χορηγός η Vodafone. Η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο Μαρτίου του 23, Μαρτίου του 26, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023. Τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. We will rock you, Queen.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIM στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Πού πας?
2: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
7: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δυνατά στο Red 96,3, δυνατά μαζί σου παντού. RedFM.gr στο application του Red. Δυνατά και χρηματοκιβώτιο τώρα στις 4. 11.500 ευρώ. 11.500 για να φτιάξεις ένα την παρέα. Το λέω διακοπές. The Reason. Χούπα Στανκ. Μιλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

κιλά στο αίμα σου είναι red. Dust in the wind. Και είναι δυνατός για την ώρα αυτός ο αέρας. 8, 10 μέχρι και 11 από φορ σαρώνουν τα πάντα παντού. Από αύριο πάντως, Σάββατο, υποχωρούν. Ανεβαίνουμε δυνατά στα θερμοκρασίες Αυγούστου πια. Καλό μήνα. Like the way I do. Μελίσσα. Αν κιλά στο αίμα σου είναι red. 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Dance, δοκιμασίες, ο χώρος τέτοια ώρα, 2 και 25 μεσημέρι Παρασκευής. Ακούς Red 96,3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Κάρλος Σαντάνα, Smooth.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωση τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε την τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγκυλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

Epicoin Trans Scorpion στο Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο έπος 11.500 ευρώ μετρητά. Τώρα στις 4 ανοίγει στο Red 96,3. Η Μέρη Μαργέλη 4 η ώρα κάνει κλήρωση. 4 με 5 τηλεφωνεί. Απαντάς σωστά στα 5 πρώτα χτυπήματα. Win αποστολή στο 19.600. MediaTel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όλοι διαγωνισμό frontstage.gr redfm.gr. Σαμαριτών, killers. Να κυλάς το αίμα σου, είναι ρεύμα.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Η διασκευή Unforgiven 2 των Metallica. Από το συγκρότημα της Πινελόπης μας, Αναστασοπούλου. Παίζει πια ελεύθερο σε όλες τις πλατφόρμες. Είναι τρελό όμως να βλέπεις σύνθεση James Hetfield. Παραγωγή Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ένα όνειρο τρελό και αληθινό. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Καλύτερη εμπειρία σημαίνει να μένεις συνδεδεμένος όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Να μιλάς καθαρά, να σερφάρεις γρήγορα, να μοιράζεσαι τις στιγμές σου χωρίς διακοπές, να μην σε σταματά τίποτα. Γι' αυτό η Vodafone επενδύει σταθερά στο δίκτυό της. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, σήμερα είναι το δίκτυο κινήτης Vodafone με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Για το 2026 είναι το δίκτυο κινητής με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Sweet dreams are made of this με Marilyn Manson. Στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 4 μαζί του η Μέρη Μαργέλη. Κάνει το τηλεφώνημα. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. 11.500 ευρώ μετρητά. Για χαρά.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστεί. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Φάνη εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR

0: Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
1: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
0: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
2: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

I don't wanna miss a thing. Έχω πρόταση σου, έχω πρόταση γι' αυτό. Red application, redfm.gr. Πας διακοπές όπου κι αν βρεθείς, δεν χάνεις τίποτα. Red κομματάρες φυσικά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36. Καλώς σε βρήκαμε σήμερα Παρασκευής. Στις 4 παίζεις χρήμα το κυβότιο. 11.500 ευρώ έχει μέσα. Με ένα τηλεφώνημα γύρω τη δικά σου. Δήλωνες τώρα συμμετοχή. Win, I want to break free. Red 96,3.

πάρτι σου. Παιδεύτηκα, έστυψα το μυαλό μου, έσπασα το κεφάλι μου, αλλά το βρήκα αυτό το αλλιώτικο Other Side. Να το κομματάρα. Paradise Coldplay. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Πολύ καλησπέρα. Σε 43 λεπτά κλείνουν οι γραμμές για το χρηματοκιβώτιο. Δεν θέλεις να χάσεις 11.500 ευρώ. Στείλε τώρα WIN στο 19.600 για να δηλώσεις συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη στις 4, το σηκώσεις γρήγορα και πεις 11.500 και θα κάνεις δικά σου. We'll be right back.

0: λιγότερα πια τα λεπτά που έχεις στη διάθεσή σου για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις στις 4 χρηματοκιβώτιο με τη μέρα. Από τα 43 πήγαμε στα 33 τώρα. 11.500 και το χρηματοκιβώτιο. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου να περπατάς την πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markthal, έπειτα να διασχίζεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας σε καλή. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App και δήλωσε συμμετοχή γιατί σε λίγο παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.500 ευρώ. Red 96,3. Europe, the final countdown.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIM στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούρια πρόταση.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: κάνουμε τη Θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι, Παναγία.
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένο, φέρεις.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Παίζεις το επόμενο μισάωρο χρηματοκιβώτιο. Κερδίζεις 11.500 ευρώ. Ρίχνεις ένα μεγάλο πρεπέστατο. Άντε γεια σε όλους και όλα και κάνεις όλο τον Αύγουστο διακοπάρες. Red 96,3. Στείλε τώρα win στο 19.600 και δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις στις 4 χρηματοκιβώτιο με τη μέρη. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Τηλεφωνεί η μέρη σε σένα. Το σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λες ακριβώς το ποσό. 11.500 ευρώ. Χωρίς δεύτερη ερώτηση, χωρίς δεύτερη κουβέντα, γίνεται αυτομάτως δικό σου. Beatles, Red 96,3.

0: Για να είσαι μακριά, είσαι από τα 11.500 ευρώ που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Για την ακρίβεια, είσαι 15 με 20 λεπτά. Ρέντε 96,3. Μεσημέρι Παρασκευή, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Το μέλλον σου χρειάζεται το σωστό prompt. Η Cosmote Telecom επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες τώρα στο cosmote.gr και μάθε περισσότερα. Και δήλωσε βεβαίως συμμετοχή να παίξει σε λίγο χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη για 11.500 ευρώ. Φύγαμε για Ρήμον. Tonight, Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Μην ξεχαστεί. Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.

0: πολίτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, το Regency Casino Mall Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κιλά στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Lose My Religion, R.E.M. φυσικά, στα 10 μετά τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής, στον Red 96,3. Και πάλι καλησπέρα από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά. Τέλος, έχουν κλείσει γραμμές για το χρηματοκιβώτιο από λεπτό σε λεπτό, από στιγμή σε στιγμή. Η Μέρη κλήρωνε και τηλεφωνεί για 11.500 ευρώ. Το νου σου στο κινητό, Personal Jesus, Johnny Cash, Red

όλες οι κομματάρες που αγαπάς στον Red 96,3 Steppenwolf, Born to be Wild και Red Application, redfm.gr. Όπου και να πας διακοπές δεν θα χάσεις τίποτα. Red κομματάρες, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 36 και σήμερα ζωντανά Παρασκευή μεσημέρι. 6-9-80-9-63-9-63 σου δίνω Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Θέλω να μάθω πού θα κάνεις βουτιές αυτόν τον Αύγουστο. Narcotic Liquido, Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Give it away, Red Hot Chili Peppers, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Cosmote Telecom, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών να απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Red κομματάρες, όπου είσαι σπίτι, αυτοκίνητο, γυμναστήριο, δουλειά, ακόμα και στην παραλία. Σε λίγο χρηματοκιβώτιο, σε λίγο Rolling Stones, Paint It Black, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
2: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
7: Τρίτη λυκείου.
6: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
7: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Red Weekend.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: απόγευμα Παρασκευής, Red 96,3 με Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο και με πολύ μεγάλη αγωνία για το χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη πριν λίγο κλήρωσε, σου τηλεφώνησε, έπαιξες μαζί της για 11.500 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι έγινε στο χρηματοκιβώτιο.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Απόγευμα Παρασκευής 31 Ιουλίου μετράμε αντίστροφα για άδειες και διακοπές. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από τον Αύγουστο, ελάχιστα δευτερόλεπτα από το χρηματοκιβώτιο. Οι συμμετοχές έκλεισαν, έτοιμοι για κλήρωση τηλεφώνημα και 11.500 ευρώ.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Το όνομά σου?
3: Ευαγγελία.
2: Γεια σου Ευαγγελία, είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο.
3: Όχι, έλα. Ναι, είσαι η Μέρη, η Μερούλα το μεράκι μας.
2: Τι κάνεις?
3: Η καρδιά μου χτυπά, καλά εσύ?
2: Ξέπιασε ταχυπαλμία, έχεις ενθουσιαστεί?
3: Ναι, πολύ.
2: Ωραία, πάμε τότε γρήγορα. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα? Μέρη.
3: Βλέπεις 11.500 ευρώ.
2: Ναι. Νομίζω ότι σε έχασα.
3: Όχι. Αχ, η καρδιά μου. Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα.
2: Από την αρχή του παιχνιδιού.
3: Από την αρχή, ναι. Και πάντα ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Δηλαδή, ξέρεις, στο αυτός που κερδίζανε, λέτε, ακούγαμε τις ιστορίες. Και λέω, ναι, ρε φίλε, θα γίνει. Να το, ήρθε.
2: Έγινε.
3: Ήρθε.
2: Με συγκίνησες, αλήθεια σου λέω, έχω να τριχιάσει.
3: Εγώ να δει.
2: Πάρε μια ανάσα, είναι δικά σου.
3: Είναι φοβερό. Παίρνω την ανάσα, ναι.
2: Τι τα ήθελες τα χρήματα, τι είχες βάλει στο μάτι?
3: Εισιτήρια για συναυλίες μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
2: Κατάλαβα.
3: Όχι, εντάξει. Κάτι με την οικογένεια.
2: Να τα ευχαριστηθείς,
3: υπάρχουν διάφορα εξοδάκια, οπότε θα καλυπτούν έτσι ανάγκες.
2: Ναι.
3: Και παιδιά, κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά. Δηλαδή, δεν το πιστεύω.
2: Έλα, συγκινούμαι κι εγώ.
3: Δεν το πιστεύω, πραγματικά.
2: Τι ωραία. Η τελευταία μεγάλη κλήρωση πριν από τις διακοπές. Κλείνουμε. Πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, όλοι οι άνθρωποι, όλοι παντού, άπαντες.
2: Το χάρηκα πάρα πολύ σήμερα, Ευαγγελία. Αλήθεια σου λέω.
3: Εδώ να είστε εγώ.
2: Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
3: Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε ευλογημένοι όλοι, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Φιλιά πολλά.
3: Γεια σας.
2: Γεια. Πω, αλήθεια, συγκινήθηκα πάρα πολύ σήμερα. Δεν το περίμενα αυτό. Τελευταία μεγάλη κλήρωση πριν από τις διακοπές. Να το ζήσουμε. Αλλά το χάρηκα πάρα πολύ. Το χάρηκε και η Ευαγγελία. Και μετά τις διακοπές, ελπίζω να ζήσουμε ακόμη περισσότερες τέτοιες στιγμές. Έχω ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ καλό. Θα τα μάθεις όλα μετά τις 5. Καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι. Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Έλα ρε Μέρη, τώρα γιατί με κρατάς σε αγωνία? Πάντως δικιά μου η Ευαγγελία. Εισιτήρια για συναυλίες λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μπράβο σου Ευαγγελία, καλοφάγω τα 11.500 ευρώ. Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36, Brian Adams.

0: πιο πριν, Brian Adams, Kevin, τώρα, Metallica, Enter Sandman, Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom, το Art Deck The Road Show της Cosmote Telecom, φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr κάθετος Telecom Roadshow. Και μείνε μαζί μου, Red Κομματάρες όπου είσαι, Red Application, redfm.gr, The Passenger, Iggy Pop, Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σου κάνει στιγμή.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν.

0: εξαφανιστούν.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
0: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
0: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
0: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
0: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Τον Αύγουστο ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Με αρκετά ανεβασμένα τα μποφόρ σήμερα Παρασκευή και δυστυχώς με φωτιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 6989-63-963 σου δίνω Red Viber, Red WhatsApp για εκτός αέρα επικοινωνία. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. Ballant and Ballant, you are in the army now. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Mike Stipe, η παρέα των R.E.M. The One I Love στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμοτέ Telecom στο Magenta Insurance. Ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνει ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Έχεις κομματάρες, πολλές κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Butterfly, Crazy Town, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011.
4: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Αρχή. Και στο άλλο,
4: ναι, ναι,
5: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses!
7: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
9: I'm Duff McKagan.
10: I'm Axl Rose, Slash from Guns N' Roses.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ένα μήνα κλειστό, σφραγισμένο το χρηματοκιβώτιο. 11 Σεπτεμβρίου, special κλήρωση. Δυναμικό ξεκίνημα με 12.011 ευρώ. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Bon Jovi.

0: Disturbed, The Sound of Silence, Red 96,3. Καλές διακοπές εσένα που φεύγεις, καλή προσαρμογή σε εσένα που θα επιστρέψεις. Γιάννη Τζιακουμάκης για τις επόμενες 2 ώρες, 6 με 8. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο από τις 3 μέχρι και τώρα. Led Zeppelin, Hollow the Love. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
9: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Drag Queen, εδώ είμαστε και την τελευταία μέρα του Ιουλίου, 31 σήμερα, Παρασκευή. Βέβαια, μια πολύ παράξενη μέρα μαζί με τις άδειες του Αυγούστου που έρχονται. Πολύ δυνατός αέρας, μιλάμε για πολλά μποφόρ, φωτιές, 70-80 φωτιές, ούτε ξέρω πόσες είναι αυτή την ώρα. Πήξιμο μεγάλο στον Κηφισό, όπου ήμουν και εγώ νωρίτερα, αλλά όχι μόνο. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα. Έγινε αναστροφή στην Αθηνών Κορίνθου, γυρίζαν τον κόσμο πίσω, γιατί υπάρχουν φωτιές εκεί κοντά και τα λοιπά, γίνονται προληπτικές εκενώσεις, διάφορα πράγματα, λίγο δύσκολα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, στο Red 96,3 και μετά τους Queenie Blair, Song 2, καλησπέρες. Το Σαββατοκύριακο μπροστά μας, το καλοκαίρι εδώ, ο Αύγουστος έρχεται, Red 96,3.

0: Mark Red 96,3 Παρασκευή, απόγευμα 31 Ιουλίου. Και βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τουλάχιστον μέχρι νωρίτερα γυρίζαν πίσω τα αυτοκίνητα από την Κόρινθο και μπορούσες να πας γενικά προς Πελοπόννησο μόνο από την Αττική Οδό. Μέχρι πριν κάποια ώρα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει κάτι. Θα το δούμε. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις εδώ στο Red 96,3. Το Viber είναι πια γνωστό, 6980-963-963. Nova, χορηγός εδώ μαζί μου, Nova More, νέα πρόταση που συνδυάζει σταθερή κινητή και ίντερνετ και κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Περισσότερα, nova.gr. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, χρηματοκιβώτιο, τα είδες τι έγινε σήμερα, έτσι. Θα τα ακούσεις και τώρα, θα στα θυμίσω και εγώ μετά και έρχεται νέο χρηματοκιβώτιο στις 11 Σεπτεμβρίου με 12.000 11 ευρώ. Ετοιμάσου τώρα για Evanescence, Kiss, I was made for loving you και Chamba Wamba, Tab Thumbing, όλα Red 96,3. Καλό καλοκαίρι, καλοκαίρι του 2026 με Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένος.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Το clubbing τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
1: Τρίτη λυκείου.
0: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
1: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
4: Αγκυλάει στο αίμα σου.
3: Είναι Red 96,3.

Baby. Red 96,3 Παρασκευή, απόγευμα. Γιάννης Γιακουμέψης εδώ όπως κάθε μέρα 6 με 8. 6 και 36 λεπτά τώρα. Μιλάμε για φοβερό πήξιμο στο δρόμο τώρα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει κίνηση από πολύ πολύ χαμηλά, από το Ρέντι περίπου, στην άνοδο λέμε του Κηφισού, στη Σχιστού Σκαραμαγκά. Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν βελτιώθηκε η κατάσταση από τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά θα μου τα πείτε εσείς βέβαια με Viber μηνύματα, γιατί πριν υπήρχε μεγάλη ουρά στα Διόδια νωρίτερα. 6980-963-963 το Viber εδώ του Red και της εκπομπής. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου και σήμερα. Και σήμερα η Ευαγγελία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο. Τα χτύπησε τα 11500 η Ευαγγελία. Μια χαρά. Μπράβο και πάλι. Συγχαρητήρια. Έστειλε μηνύματα. Από την αρχή του παιχνιδιού θα καλύψει υποχρεώσεις, λέει, με τα χρήματα και θα πάει και σε συναυλίες όλο τον κόσμο. Αυτά είναι. Ευαγγελία, μπορεί και να πας του χρόνου σε συναυλίες μεταξύ άλλων των Rolling Stones, που είπε ο Mick Jagger ότι θα γίνουν του χρόνου. Όμως, το χρηματοκιβώτιο συνεχίζει ακάθεκτο. Έχουμε μεγάλη δυναμική επιστροφή στις 11 Σεπτεμβρίου, δυναμικό ξεκίνημα μετά τις διακοπές και special κλήρωση με 12.011 ευρώ. 11 Σεπτεμβρίου. Κράτα την ημερομηνία και ξέρεις πώς μπαίνει στην κλήρωση. Win στο 19600, MediaTel 1,36 το ευρώ, τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι του διαγωνισμού frontstage.gr και κάθε SMS να ξέρεις είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αυτά είναι. Τώρα, η Evanescence, My Mortal, η Bad Wolves, αμέσως μετά, Zombie. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, Red 96,3. Περιμένω πάντα εδώ τα δικά σας μηνύματα και τα σχέδιά σας για τον Αύγουστο που έρχεται. Καλησπέρες.

0: Your Arms Tonight. Αυτή είναι η Cutting Crew. Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 7. Βλέπω εδώ φοβερά βίντεο πραγματικά από τα ελικόπτερα και τα drones της πυροσβεστικής. Βίντεο από τις φωτιές, έτσι. Από ό,τι λένε, πάει καλύτερα η φωτιά στην περιφερειακή του Εγάλεω. Για να δούμε που θα πάει όλο αυτό. Βλέπω επίσης εδώ τον Άρνολτ Σβαρτσενέγκερ, τον περίφημο, το διάσημο Άρνολτ Σβαρτσενέγκερ, να σηκώνει βάρη. Έκλεισε, νομίζω χτες, έκλεισε τα 79. Μπράβο, Άρνολτ, άντε και στα 100. Και βάλε, μη σου πω. Χορηγός μαζί μας εδώ είναι η Νόβα. Η Νόβα το σκέφτηκε και το έκανε πράξη. Πόσο πιο εύκολη δηλαδή γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση. Δημιούργησε το Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, με υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Boston, more than a feeling, placebo. Every you, every me, έρχονται. Γιάννης Γιακουμάκης, Red 96,3, 6-8.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

My favorite game, Cardigans και Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα, 7 και 10. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Πάντως, αυτή η τελευταία μέρα του Ιουλίου είναι πάρα πολύ παράξενη. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, δηλαδή. Πάρα πολύ κίνηση ακόμα στην άνοδο του Κηφισού που ξεκινάει από πολύ χαμηλά, από το Ρέντι περίπου. Εκεί στον Πειραιά, παιδιά, τι γίνεται. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ κίνηση γύρω από τον Πειραιά, αλλά και στον Πειραιά μέσα. Αν είσαι κάπου εκεί κολλημένος, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963, αλλά και σε άλλες περιοχές και δρόμους. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα τώρα, για παράδειγμα στη Θιβών, χαμός. Στη Φιλής επίσης. Ό,τι και να γίνεται, νομίζω θα το ξεπεράσουμε. Ο Αύγουστος είναι πρώτο μπυλόν, όπως λέμε, έρχεται. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι του 2026, παρέα με Red 96,3. Θυμίζω, δυναμική επιστροφή για το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3 την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Δυναμικό ξεκίνημα μετά τις διακοπές και special κλήρωση. Θα έχουμε φοβερό νικητή στις 11 Σεπτεμβρίου, το νου σου, έτσι. Και Paradise City. Η Guns N' Roses, Bon Jovi αμέσως μετά. Είναι ο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, αλλά τι Σαββατοκύριακο, εδώ έχουμε ολόκληρο Αύγουστο μπροστά μας. Σωστά. Ξεκινάνε και οι άδειες, κάποιες άλλες μπορεί να τελειώνουν βέβαια. Περιμένω τα δικά σου νέα στο Viber. Καλησπέρες.

Bon Jovi, πόρωση, you give love a bad name. Και επειδή έλεγα πριν για τον Κηφισό, ξεκινάει από το Ρέντι και φτάνει μέχρι πάνω, μέχρι τη Φιλαδέλφια. Τι χαμός είναι αυτός. Viber 6989-6363-63, στείλε όπου κι αν είσαι. Ντάνι, Καλιφόρνια, Red Hot Chili.

0: Ντάνι, Καλιφόρνια, Παρασκευή απόγευμα, 7 και 25 με Red 96,3, Red Hot Chili Peppers, πολύ δυνατή. Πολύ δυνατός και ο Red 96,3 και το χρηματοκιβώτιο που επιστρέφει ακάθεκτο, κινείται στις 11 Σεπτεμβρίου, μιλάμε για νέο δυναμικό ξεκίνημα μετά τις διακοπές, έτσι, με 12.011 ευρώ. Special κλήρωση, θα έχουμε σίγουρο νικητή στις 11 Σεπτεμβρίου, είναι αυτό που λέμε κανόνισε την πορεία σου, έτσι, δώσε βάση σε μισό λεπτό, σε 30 δευτερόλεπτα. Θα τα ακούσεις κιόλας τι ακριβώς έγινε και σήμερα με το χρηματοκιβώτιο και τι θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου και πώς θα μπει στην κλήρωση. Χορηγός μαζί μου, η Nova. Το σκέφτηκε και το έκανε πράξη η Nova ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία και μόνο λύση. Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση. Συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και πιο εύκολη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova και έρχονται λίγο πριν τις 7.30. Τώρα είναι η ώρα τέτοια. Ενώ, α, καλά, εδώ έχουμε θέματα στην Αττική Οδό τώρα προς Ελευσίνα. Το βλέπω τώρα ξαφνικά. Εννοείται ότι θα έχει κίνηση στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα τώρα, γιατί είναι ο βασικός δρόμος για να πας προς Κόρινθο. Ενώ λοιπόν έρχονται στη συνέχεια εδώ στο Red 96,3, ακούνετε όλοι, έτσι, δυναμώστε και τον ήχο. Nothing else matters, Metallica, Hate Myself for Loving You, Joan Jett και Forno Blondes, What's Up, καλησπέρες.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ, να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπους πολύ ευτυχισμένος.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
8: Καλημέρα.
7: Τι κάνεις?
8: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
7: Δώσε, δώσε.
8: Έχουμε δύο καινούρια project.
7: Ναι.
8: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Αρχή. Και στο άλλο,
7: ναι, ναι,
8: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
7: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
9: Όχι, Παναγία.
8: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
9: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
7: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
8: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
7: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
10: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έτσι, αυτά είναι. Εδώ είμαστε. Red 96,3. Hate myself for loving you. 7 και 38 περίπου. Καλοκαίρι του 2026. Τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και οκ, εντάξει, μπορεί να λείψουμε μερικές μέρες. Αλλά επιστρέφοντας, όταν θα επιστρέψω εκεί προς τα τέλη του Αυγούστου, ας πούμε, θα έχουμε πολύ δυναμικό ξεκίνημα με χρηματοκιβώτιο ξανά 12.011 ευρώ στις 11 Σεπτεμβρίου. Οκ, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Win στο 19.600, το στέλνεις. Είναι τελική τιμή media tel 1,36 του ευρώ. 214-214-8020 η γραμμή υποστήριξης και frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, να το θυμάσαι αυτό. Ρυθμιστής, συμμετοχή αν των 18, εννοείται. Δυναμικά και στη συνέχεια με τους Metallica, διαστημική Metallica. Nothing else matters, Red 96,3. Ο Red 96,3 φυσικά θα είναι και όλο τον Αύγουστο με την καλύτερη μουσική εδώ, μαζί σου. Αμέσως μετά η Supertramp.

0: Supertramp, Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα, 7:47 ή αλλιώς 13 λεπτά πριν από τις 8. Υπήρχε απαγορευτικό για πολλά πλοία λόγω των δυνατών ανέμων, να και ένα καλό νέο. Έρεται το απαγορευτικό και φεύγουν κανονικά τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Καλό αυτό, okay. Νομίζω για τα νησιά του Ραγκοσαρονικού έτσι κι αλλιώς πηγαίνανε. Χορηγός μαζί μου η Νόβα. Η Νόβα το σκέφτηκε, το έκανε πράξη. Πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις και χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση. Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή. Υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Και Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8, όπως κάθε μέρα. Αυτό ήταν για τον Ιούλιο, τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα. Καλοκαίρι του 2026, πάντα παρέα με Red 96,3, θυμίσου. Και τον Αύγουστο, δυναμική επιστροφή για το χρηματοκιβώτιο, δυναμικό ξεκίνημα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με 12.011 ευρώ. Καλά αυτό, δεν χάνεται έτσι. Βάζω Three Doors Down, Scorpions. Επίσης περάστε τέλεια. Και τα λέμε, πολλά φιλιά. Bye, Red 96,3.
1: Red Metal Before Midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρι. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.

0: Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Red
1: Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι τελευταίες ώρες για τον Ιούλιο του 2026. Είναι ωραία, 96,3 Παρασκευή. Με πάρα πολύ αέρα, ρε παιδιά, εκεί έξω. Και αρκετή κίνηση, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Σήμερα, γιατί έτυχε να κυκλοφορήσω στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση παραμένει. Δεν είναι αυτή που ήταν, αλλά δεν είναι και αυτό που λέμε πόπο άδειασε η Αθήνα. Δεν αδειάζει. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Πάμε με Pink Floyd αμέσως τώρα. Another Brick in the Wall Part 2. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Κράιν και Έρος Μύθιν, ώρα 96,3 Παρασκευή μέσα Σαββατοκύριακο 31 Ιουλίου του 2026. Και φυσικά όλος ο κόσμος μιλάει για τις φωτιές. Τα 122 έρχονται σε ρί και γενικότερα μας περνάει λίγο περίεργα το τέλος του μήνα προς τον Αύγουστο. Ας ελπίσουμε πως αυτά θα είναι και τα τελευταία τόσο σημαντικά προβλήματα με τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Θα πέσει και ο αέρας λιγάκι από αύριο. Οπότε κάπως ίσως τα πράγματα ισχυώσουν. Tate and Love και Kuan αμέσως τώρα στον Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε και με ένα τραγούδι, μάλιστα, το οποίο συνδυάζει Δύση και Ανατολή, Dick Dirk and Deltones με το Mr. Lou, Pumpkin and Honey Bunny Remix, Red 96,3, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026. Και φυσικά πάμε δυνατά στη συνέχεια και με Kaiser Chiefs και Nirvana. Και λέω στο θέμα σου είναι Red σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Τέλος και ο μήνας αυτός πάει.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011.
4: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Το κλαμπινγκ τελείωσε την τρίτη λυκείου.
6: Τρίτη λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
6: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κάζι Τσίφς και Ρούμπι, 44 φορές επαναλαμβάνεται το όνομα Ρούμπι στο τραγούδι αυτό, παιδιά. Είναι και ένας τρόπος όταν βαριέσαι να γράψεις στίχους, να επαναλαμβάνεις πάρα πολλές φορές το όνομα του ήρωα ή της ηρωίδας του τραγουδιού σου. Είναι ωραία, δεν είναι 16,3 και ακόμα Savage Garden, Break Me, Shake Me. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ και πολύ.

0: Sweet Home Alabama και Red 96,3. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει. Ο Ιούλιος τελειώνει και φυσικά όπως κάθε Παρασκευή άνοιξε το χρηματοκιβώτιο και ήταν η Ευαγγελία που κέρδισε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Με αυτό θα καλύψει κάποιες υποχρεώσεις και θα πάει σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά σημαίνουν βέβαια ότι το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά την Παρασκευή 11/9 με 12.011 ευρώ. Οπότε μπορείτε από τώρα να πάρετε μέρος και να βάλετε τύχη να δουλέψει δηλώνοντας συμμετοχή. Win 19600 να κάνετε το τηλεφώνημα ημέρη, να απαντήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε αυτό το ποσό. Mediatel, κόστος SMS 9,36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος του τριμητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Ερμός ρυθμιστής frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά μπαίνετε στο redfm.gr και το app του Red για να έχετε άμεση ενημέρωση για το διαγωνισμό, τα ποσά και να ακούτε και τα ηχητικά τους νικητές και τις νικήτριες. Είναι ο Red 96,3 Παρασκευιάτικα. 31 Ιουλίου στη συνέχεια με Nickelback και Michael Jackson. Red World Tour. Μπολόνια,
1: Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι. Όλα μάγκα από εδώ σπεντάλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα αποκλείεται, δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Αγκυλάει στο αίμα σου.

96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο μετά τις 9. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο κόσμος φεύγει από τα λιμάνια. Το απογορευτικό που υπήρχε λόγω του αέρα από τη Ραφίνα και το Λαύριο δεν ισχύει. Από τον Πειραιά δεν υπήρχε ποτέ απογορευτικό. Αλλά το σημαντικό βέβαια της ημέρας είναι αυτές τις φοβερές φωτιές σε Βιωτία, Αττική, Άρτα και Ερέθυμνο που πραγματικά μας έχουν συγκλονίσει όλους. Δεν την γλιτώσαμε και φέτος αδυστυχώς. Electricity OMD και αμέσως μετά Boulevard of Broken Dreams από το Green Day στον αέρα του Red 96,3.

Αυτή ήταν η Green Day και το Boulevard of Broken Dreams στον αέρα του Red 96,3, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη. Ο Ιούλιος μας τελειώνει σε λίγες ώρες. Εμείς θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο, 1 και 2 Αυγούστου, 3 με 6 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και από εκεί και πέρα θα περάσουμε τον Αύγουστο χώρια, αλλά αγαπημένοι με τις μουσικές του Red παρέα. Σαν πάτη τόλμη από Killers τώρα, αν κυλαστέ μας είναι Red.

0: Λόπεν στο σοπούλ του Red 96,3 με τους Mama Sinks Fire στο Unforgiven 2 των Metallica, που ανέβασαν και οι ίδιοι Metallica στη σελίδα του διαγωνισμού για τις καλύτερες διασκευές τραγουδιών από οπαδούς τους. Πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Και μιας και λέμε για metal, να πούμε και χρόνια πολλά και συγχαρητήρια και στο ιστορικό Metal Hammer του Χάκου Περβανίδη, που γιορτάζει τα 500 τεύχη του και μάλιστα κυκλοφορεί και μια συλλεκτική έκδοση σχετική που θυμίζει πόσο σημαντικά είναι τα περιοδικά για την ιστορία της μουσικής και πόσο πολύ μεγάλη δυναμική είχε πάντα η metal κοινότητα, που την ετοιμάμε και στον Red 96,3 και με το Red Metal Before Midnight. Thunder και Imagine Dragons στη συνέχεια στον Red. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ, να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
3: ναι, ναι,
4: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Ακούσαμε Imagine Dragons και τώρα Don't Cry από τους Guns N' Roses. Παρασκευιάτικα 31 Ιουλίου, τελευταίες ώρες για τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Δεν θα σας προκαλέσω μεγάλη έκπληξη να σας πω ότι ξεκινάμε με τον Αύγουστο από αύριο, περιμένοντας να είναι πιο φιλικός σε εμάς από ότι ο Ιούλιος, που ήταν δύσκολος, πάρα πολύ δύσκολος μήνας, και με τον καιρό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και με τις τελευταίες πυρκαγιές που δεν λένε με τίποτα να ηρεμήσουν. I love rock and roll στη συνέχεια από τη θρηλυκή Joan Tett και τους Blackhearts. Αν κυλάστε, έμασουν, είναι Red.

0: Τα πιο σημαντικά άτομα στη ζωή μας είναι τα υπερκορίτσια. Τα λένε καλά η Ρία μου στον Ρέντε 96,3, Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, ακούσαμε την Ευαγγελία νωρίτερα που όσο χαρούμενη ήταν που κέρδισε το χρηματοδοτικό, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Θα καλύψει έξοδα και θα πάει συναυλίες. Πολύ ωραία, ακούγεται. Και φυσικά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το χρηματοδοτικό θα ανοίξει ξανά με 12.011 ευρώ. Οπότε μπορεί να στείλετε από τώρα γούνδικα 9.600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Να κάνετε τότε τηλεφώνημα ημέρη σε εσά και να απαντήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε το ποσό. Μην διατελικώσετε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλο συνδρομητών κινητή. Να μην υποστήριξη 2.14.2.14.80.20. Αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλου αν το 18 και αν έχει κινδύνου εθισμού και απώλεια περιουσία. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική για τυχερά παιχνίδια 1114. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και μπορείτε να γίνετε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να έχετε διαρκή ενημέρωση για το διαγωνισμό και φυσικά να ακούτε και τα ηχητικά τους νικητές και τις νικήτριες. Πάμε συνέχεια στον Red με Everybody Hurts από REM, Bottom the River από Styx και Dandy Warhols Bohemian Like You. Καλή συνέχεια. Red World
1: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
5: This is the home of Red World Tour.
6: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
7: Red Weekend.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε την τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος θέλεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούργια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγιά.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα τείχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωχ, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dead World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου,

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.